0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Thank you. Thank you.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Let us sit together until the moment comes. With my voice

0: gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
4: There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

Ένας ήρωας δεν φτάνει για να σχηματίσει ένα πρόσωπο, πες το ξανά. Ένα πρόσωπο δεν φτάνει για να σχηματίσει έναν ήρωα αυτή τη φορά. Είμαι μόνος μου και είμαι πολύ, χίλια email που δεν έχουν σταλεί. Κι αγαπάω και ξέρω τι νιώθω και τρέμω.

0: κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσα να γυρίσει, ραδιόφωνο θα ηχήσει. Παραμύθια θα να ακούσεις, όνειρα και ιστορίες, μόνο λίγο να περιμένεις και ξανά θα επιστρέψει. Και για τη φετινή χρονιά, στο European School Radio, παραμύθια ηχούν.
1: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο, μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
2: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
3: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρίας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτης και θα σας παρουσιάσουμε καλλιτεχνικά θέματα. Το πρώτο μας καλλιτεχνικό θέμα είναι να ζωγραφίσουμε τον Even Tube. Αρχίζουμε με μια ίσια γραμμή, μετά κάνουμε μια γραμμή δεξιά και μετά μια κάθετη αριστερά. Μετά κάνουμε τριγωνάκια για τα μαλλιά, τα μάτια του, τη μύτη του, το στόμα του. Για το σώμα έναν κύκλο, τα χέρια, την μπλούζα και τα πόδια και είστε έτοιμοι.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: είμαι μια καρδιά.
1: Δεν θέλω να αγκαλιαζόμαστε.
0: Πώς αλλιώς.
2: Εγώ θέλω μαζί σου να αγαπιόμαστε.
0: Εγώ θέλω να φιλιόμαστε.
1: Αλλά και πώς αλλιώς.
3: Εγώ θέλω να συναντιόμαστε.
4: Εγώ και εσύ μαζί.
5: Εγώ και εσύ γινόμαστε ένα.
6: Εγώ και εσύ, εμείς μαζί.
7: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
8: Είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο και συμμετέχω στα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
10: Είμαι τυφλός και βλέπω τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
11: Είμαι κουφός και ακούω τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
12: Έχω ψυχική νόσο και νιώθω τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
13: Είμαι αυτιστικός και συναισθάνομαι τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
14: Είμαι υπερκινητικός και αντιλαμβάνομαι τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
15: Είμαι δυσλεκτικός και διαβάζω τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
16: Έχω νοητική υστέρηση και κατανοώ τα πάντα.
9: Είμαστε εμείς εδώ.
17: Όταν το εγώ γίνει εμείς.
18: Και η δυσκολία ευκολία.
19: Η διαφορετικότητα θα γίνει καθημερινότητα.
20: Είμαστε μαζί σου.
7: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

ακόμη στο σχολείο μου που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: συγγνώμη, κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: Πιάνουμε συνέστη, τότε μας σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα να σου τα υπολογιστώ. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούρια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία που σας μοιραζόμαστε μαζί σας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ποιος είναι ο σωστός τύπος της προστακτικής του αορίστου, υπόγραψε ή υπέγραψε? Για παράδειγμα, τι θα έλεγε στη μητέρα σου, υπόγραψε τη δήλωση για την εκδρομή ή υπέγραψε τη δήλωση?
4: Ο σωστός τύπος είναι υπόγραψε, γιατί στην προστακτική δεν βάζουμε αύξηση. Αν πούμε υπέγραψε, τότε είναι οριστική. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλουμε να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι, αλλά να δώσουμε μια πληροφορία.
3: Εφαρμόστε και σε άλλα ρήματα αυτός ο κανόνας.
4: Στα σύνθετα ρήματα που σχηματίζουν προστακτική αορίστου. Ακούγεται παράξενο, αλλά θα πούμε επίλεξε, μετάτρεψε, κατάθεσε και άλλα πολλά παραδείγματα.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
6: Και τώρα στο μαγειρικό κομμάτι της εκπομπής μας με τον αγαπημένο μας σεφ. Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα?
7: Σήμερα θα παρακολουθήσουμε πώς από απλά υλικά μονάδες θα μαγειρέψουμε το νοστιμότερο ομαδικό πιάτο. Αρχικά βάζουμε το εγώ μας σε ένα μπολ. Από τα στερεά υλικά προσθέτουμε τον αλτρουισμό και την ομόνοια. Βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας από τη συλλογικότητα μαζί με μπόλικη αλληλεγγύη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ανοχή και κατανόηση. Στον κάδο του μίξερ αδειάζουμε το περιεχόμενο του μπολ και προσθέτουμε όση περισσότερη ομαδικότητα έχουμε στην κουζίνα μας. Χτυπάμε προσεκτικά για όσο χρειαστεί σε δυνατή ταχύτητα, ενώ συγχρόνως προσθέτουμε λίγο-λίγο την ενότητα. Όταν ομογενοποιηθούν τα υλικά, αδειάζουμε το μείγμα σε ένα ευρύχωρο σκεύος και αφήνουμε να ξεκουραστεί σε ένα μέρος χωρίς υγρασία και ψυχρότητα. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να περιμένουμε να οριμάσει το μείγμα μας. Πλάθουμε σε ακανόνιστα σχήματα, ψήνουμε σε δυνατή φωτιά και απολαμβάνουμε με καλή παρέα.
8: Κοπιάστε!
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Ah d'accord, j'ai compris. D'accord, on laisse tomber. Au revoir.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
6: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
6: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: «Είσαι σίγουρος? Αλλαγή σχολής?» Και η μαμά μου είπε: «Και τα λεφτά?» Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: «Οκ, πάμε».
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και μέσα από αυτή τη σειρά επεισοδίων θέλουμε να γνωρίσουμε έναν κόσμο που υπάρχει δίπλα μας εδώ και χρόνια. Τον κόσμο της θάλασσας και των ανθρώπων που ζουν από αυτή.
1: Βρισκόμαστε στη Λέρο, ένα νησί του Αιγαίου που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά αν το ακούσεις προσεκτικά, έχει πολλά να σου πει. Η Λέρος είναι ένα νησί δεμένο με τη θάλασσα, με μικρούς κόλπους, ήσυχα λιμάνια και γειτονιές που μοιάζουν να ακουμπούν στο νερό. Η Λέρος έχει μακριά ιστορία, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι οι άνθρωποι της. Άνθρωποι που έμαθαν να διαβάζουν τον καιρό, να σέβονται τη θάλασσα και να ζουν με τους ρυθμούς της. Σε αυτή τη σειρά podcast, εμείς οι μαθητές θα πλησιάσουμε τους ψαράδες της Λέρου. Θα τους ρωτήσουμε για τη δουλειά τους, για τις δυσκολίες, τις χαρές, τις αλλαγές που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια. Για το τι σημαίνει να είσαι ψαράς σήμερα σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου.
2: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι μας.
3: Καλώς ορίσατε στην πιο μουσική, πιο κεφάτη, πιο ζωντανή εκπομπή της χρονιάς.
4: Είμαστε μαθητές της Σίγμα Τάφ Τάξης του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Μπίλεφελντ.
5: Ο Σιτεράτος.
6: Ο Βασίλης.
7: Ο Ηλίας Νικολαίδης.
8: Ο Ηλίας Παύλου.
9: Και εγώ η Ειρήνη.
10: Και αυτή είναι η φωνή της Σίγμα Τάφ Τάξης στον αέρα.

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και η καθιερωμένη μαραθώνιο ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο σε σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η Hello Una.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλιά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Σπορά της Ειρήνης, της Ξανθής Χοντρού Χιλ. Στις ανακοχές φυτεύω στις τέσσερις γωνίες του ορίζοντα, όπου το αίμα των αδερφών μου μαυρίζει στον ήλιο σπόρους της ειρήνης. Στις ανακοχές ανάβω κεριά για να φωτίσω τα μονοπάτια του πνεύματος που χάραξε και έζησε ο Γκάντι. Στις ανακοχές ανοίγω την πόρτα στους ξένους να έρθουν και να μοιραστούν το ψωμί, το νερό, τα τριεντάφυλλα. Στις ανακοχές χτίζω με τα χέρια μου τα όνειρα των παιδιών όλου του κόσμου. Στις ανακοχές αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων γύρω μου για να σβήσω τον πόνο του παρελθόντος, να ενωθούν για να γίνουν ένας κύκλος, για να γίνει χορός, χαρά, τραγούδι. Στις ανακοχές φυτεύω τους σπόρους των στίχων μου για να μιλήσω στις γλώσσες του κόσμου, για να γίνουν ένας αιώνιος ύμνος για την ειρήνη.

0: Τσιπούτη, φίλοι μας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Φοδρή καταιγίδα αγάπης θα πλήξει σε λίγες ώρες τη χώρα μας.
1: Κύματα καλοσύνης
2: θα κατακλείσουν μικρούς και μεγάλους.
3: Ισχυρές βροχές γέλιου
0: θα κατακλείσουν κυρίως τις μικρές ηλικίες.
4: Μετά το πέρας της ημέρας
0: αναμένεται επιδείνωση της χαράς
1: που θα καταλήξει σε ευτυχία.
0: Η συμβουλή μας. Παρακαλούμε βγείτε όλους στους δρόμους
1: και βραχείτε
0: όσο περισσότερο μπορείτε,
1: χωρίς φόβο,
0: θυμό, στεναχώρια.
1: Κάνει καλό.

0: Welcome to Greece.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ήταν γυάλι όλους τη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: βρίσκεται πάνω από τα παιδιά. Ήταν μια πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: Γεια σας παιδιά, ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν.
2: Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?
3: Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε!
4: Ναι, ναι, ναι!
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: Κοιτάξτε, λέει μονοπάτι της χαράς.
7: Και εδώ λέει μονοπάτι του θάρρους.
8: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας.
2: Ποιο να διαλέξουμε?
9: Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί.
8: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω.
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
7: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη.
10: Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω.
8: Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
9: Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες.

0: γιατί κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος, επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ, καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού άλλου, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις.
1: Εγώ, μα είμαι ηθικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Α, μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
17: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
18: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
19: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
20: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow.
2: Running over the same old ground. And how I found the same old fears.
3: Άγριο τον άστορο μουσική. Μόλις νυχτώνει με ξυπνάς. Μέσα στην πιο βαθιά σιωπή έρχεσαι και με τυραννάς.
4: Η υγεία αυτή είναι σιωπή της. Και είναι φυλαμένη για αυτούς που την ακούνε.
5: Σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των πολέμων. Σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των θηρίων. Σε αυτή τη γη των αμνών και των σφαγείων. Στη χώρα αυτή το χημικό και το δακρύο. Είμαι εναντίον σε αυτόν τον κόσμο των τρελών των πληθύων.
6: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλ και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
7: Άκου το podcast Παραμύθια με Κλειδαριά στο European School Radio
8: από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
9: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαράχα Κηδικής.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du Charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Miguel de Cervantes, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός William Shakespeare. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
4: European School Radio, the first student radio.
5: Καθημερινά εισέρχονται στη χώρα μας εκατοντάδες πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων παιδιά, πολλά από τα οποία είναι ασυνόριστα.
6: Τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα στη ζωή,
7: στη μόρφωση και στην εκπαίδευση.
6: Είμαι ο Καλή, είμαι 10 χρονών και είμαι από τη Συρία. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω γιατρός για να βοηθάω όλους αυτούς που είδα με τα μάτια μου να πεθαίνουν.
8: Είμαι η Ρουάν, είμαι 12 χρονών και το σπίτι μου είναι στη Συρία. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω δικηγόρος για να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα που εγώ κάποτε είχα και έχασα.
9: Είμαι η Μαλέκ, είμαι 7 χρονών και ήρθα από τη Συρία. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστροναύτης, γιατί από το διάστημα θα βλέπω τις ασχήνειες που βρίσκονται κάτω από τα σύννεφα και νομίζω ότι ζω σε έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο ειρηνικό.
10: Ο Καλίδη Ρουάν και η Μαλέκ είναι παιδιά από όλοι μας.
6: Η ένταξή τους στα ελληνικά σχολεία είναι ευθύνη μας και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας.
11: Βοήθησε κι εσύ έτσι ώστε.
9: Ο Καλίδη να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους.
6: Η Ρουάν να περπατήσει στα σκαλιά του Αρίου Πάγου.
10: Η Μαλέκ να πετάξει ψηλά στον ουρανό.
4: European School Radio, the first student radio.
12: Κόρη, έχω πολύ βήχα και τα φαρμακεία εγκλειστά. Τι να κάνω?
13: Αμάν, τι θυμήθηκα. Να σου πω μια ιστορία που μου είπε η γιαγιά μου με μια κορούα που είχε και εκείνη βήχα. Η Μαρία ήταν πολλά αρρωστή και πήγε στην γιαγιά της.
12: Στετέ, στετέ. Είμαι πολλά άρρωστη. Έχω πολύ βήχα.
14: Κόρο μου, εμάς τον καιρό μας δεν ήταν έτσι εύκολο να γιάνεις. Εν είχαμε που τα κόντε φλού πως τα λαλούσιν. Πάμε μια δυο λεπτά να πάω να φέρω τη ζιβάρα να σε τρίψω. Να σου βάλω και δυο καζιά και σε κόβω περτίζει.
15: Την επόμενη μέρα η Μαρία νιώσε πολύ καλύτερα.
12: Ου, έτσι να κάνω κι εγώ. Έχω μια ιδέα. Τόσους παλιούς τους τρόπους να τους καταγράψουμε να με χάθουν.
13: Γιατί ήταν που να τα κάνουμε τούτα ουλά τα γιατροσόφια?
14: Αχρίαστη ερώτηση της Άννας. Η λαϊκή ιατρική είναι μέρος της κουλτούρας μας, της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Αν αφήσουμε να χαθούν αυτές οι πρακτικές, χάνουμε μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας.
13: Βοηθήστε όλοι
14: να διαφυλάξουμε
16: να ελικληρώνω μια
4: European School Radio, the first student radio.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη Μονή Σακουδίων στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλει ο γέροντας Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα, γέροντα Σεραφείμ. Πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε έφυνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ, τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντα Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει τα ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξα τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν μου επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη Μονή να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης Μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες εικόνες, ενώ η Μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. «Γέροντας Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας. Όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντας Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. «Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί», σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μασχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία, συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του». «Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η Μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδελφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κελιά σας, τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του. «Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρικη σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνα, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε ραγά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί ιερά αντικείμενα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες, φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα, οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. Έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με έναν στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλ. Ο ήχος από τα 2 μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίστοιχε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπεδο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνιασαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει με οχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφιση. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε από μία από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είναι τα podcast του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Αυτή είναι η φωνή της σχολικής μας κοινότητας.
3: Είμαστε όμιλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσουρακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
4: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστή.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Είμαι ο Δημήτρης.
7: Είμαι η Λαμπρινή.
8: Είμαι η Ιωάννα.

0: προσβάσιμο και συμπεριληπτικό.
1: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Όλα άρχισαν την ώρα του διαδικτυακού μας μαθήματος.
3: Τι βλέπουμε, παιδιά, εδώ?
4: Βλέπουμε διάφορα μνημεία αντιμένα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Παράφα έχει σχέση με την ελληνική επανάσταση.
5: Που την γιορτάζουμε σε λίγες μέρες.
6: Κλείνουμε φέτος 200 χρόνια.
7: Βλέπουμε και ένα βίντεο
8: που μας παρουσιάζει ότι η Ελλάδα είναι ενωμένη. Για μεγάλη παρέα.
4: Που είναι ένα.
9: Όλοι μαζί.
10: Όπως λέει ο Μακρυγιάννης.
11: Είμαστε στο εμείς.
12: Θυμίστε μου, τι σημαίνει είμαστε στο εμείς?
9: Σημαίνει
4: το να είσαι ειλικρινής, να μην είσαι εγωιστής. Χωρίς το εγωισμό μας, όλα είναι δυνατά.
5: Συνεργασία.
4: Όλα τα παιδιά μαζί συμπληρώνουν ένα στον άλλο.
5: Αγάπη.
4: Δοχή. Από την εγώ πόλη μετακομίζομαι στην εμή πόλη.
13: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Τετάρτον Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας. Επικοινωνία.
1: Έκφραση.
2: Χαρά.
3: Αγάπη.
4: Μουσική.
5: Φιλία.
6: Θετική σκέψη.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
9: Μέλλον.
0: Συντονιστείτε μαζί μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
9: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
9: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
9: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
9: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.
10: Τώρα,
7: που
10: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Γεια σας!
12: Είμαστε οι ραδιοποιητές.
13: Η Φατιώνα.
14: Ο Λευτέρης.
15: Η Ρουμπίνη.
16: Η Εμιλία.
17: Η Αντριάννα.
18: Η Δήμητρα.
19: Η Φένια.
20: Η Γεννησία.
21: Η Γεργία.
22: Η Άννα Μαρία.
23: Η Βάσο.
24: Η Ραφαέλα.
25: Γιάννης.
26: Τόνια.
27: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος στη Γυμνασίου Πελοποίου.
28: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
29: Καλή ακρόαση!
1: Καλώς ήρθατε στο δικό μας επεισόδιο, στα πλαίσια του προγράμματος City Winning Dream City Smart and Sustainable και με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ασφάλους διαδικτύου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σίγμα Ταυτίσματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό podcast.
30: Γεια σας, είμαστε μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού και σας καλωσορίζουμε στο podcast
31: «Μικρές σκέψεις, μεγάλες αξίες».
32: Εδώ μιλάμε από καρδιές για τη φιλία, την ευγένεια, την ευτυχία και όλα όσα κάνουν το κόσμο μας καλύτερο.
30: Ελάτε στην παρέα μας και ακούστε τι σκεφτόμαστε.
31: Γιατί ακόμα και οι μικρές σκέψεις έχουν μεγάλη αξία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Μπορεί να είμαστε απομονωμένοι στην καραντίνα, αλλά δεν είμαστε μόνοι.
2: Είμαστε μαζί, με την σκέψη μας στον άλλο, με νιαξιά στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.
3: Στηρίζουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τηρούμε τους κανόνες, φροντίζουμε ο ένας τον άλλον.
4: Φορούμε μάσκες, κρατούμε αποστάσεις, μετακινούμαστε με ασφάλεια.
5: Στηρίζουμε όποιον χρειάζεται κάτι.
6: Με την βοήθεια της επιστήμης, με υπομονή και αλληλεγγύη, θα νικήσουμε την πανδημία.
7: Ζούμε δυνατά το εμείς.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ή αν φιλών σε αυτόν, ούχ εξής φίλων. Όπως είπε και ο Μένανδρος, αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα έχεις φίλους. Γι' αυτό ας αφήσουμε το εγώ και ας βαδίσουμε στο εμείς. Δεν οραματίζεστε κι εσείς ένα κόσμο καλύτερο? Ένα κόσμο που να μπορεί να στηρίξει τα τέκνα του όπως μια μάνα? Λοιπόν, πιστεύω πως ναι. Τώρα μπορείς και εσύ να βελτιώσεις τον κόσμο, δείχνοντας αλληλεγγύη, αγάπη και στοργή στον πλησίον σου. Και όπως σωστά του έθεσε ο Αριστοτέλης, τα αγαθά κόπης κτώνται. Και ένα από τα πολυτιμότερα είναι η ευγένεια που δυστυχώς τις μέρες μας πανίζει. Γιατί όπως έχει ευγένεια και αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπό του, αξίζει να βρίσκεται σε μια κοινωνία που ανταμείβεται το έργο του. Και όπως έχει κακία, ας μείνει εκεί μόνος του. Εξάλλου οι πλήστοι άνθρωποι ισχύουν κακοί. Γι' αυτό ο κόσμος σε χρειάζεται. Μην τον παραμελείς. Κάνε εσύ την αρχή για το αύριο. Μη σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Κοίταξε τριγύρω. Τι βλέπεις? Εγώ βλέπω μόνο πολέμους, αδικία, πόνο και κακία. Κάποιος, ή καλύτερα όλοι μαζί, πρέπει να συμβάλλουμε με ό,τι μπορούμε. Για μια κοινωνία καλύτερη. Για το μέλλον της επόμενης γενιάς. Αναρτηθήκατε ποτέ γιατί μια μέλισσα μέλι ουπί? Γιατί μια γροθιά ποτέ δεν σπάει? Γιατί τα πολλά κλαδιά είναι πιο γερά? Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως τίποτα δεν καταφέρνεις μόνος, αλλά το καταφέρνουμε μαζί. Αυτή είναι μια κοινωνία ορθή που πρέπει και εσύ να στηρίξεις. Απαλλασσόμαστε από το εγώ, επικροτούμε το
0: τα εμείς. Καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: I just wanna slide. Parties in the sky like it's 2055. She said, boy, you nice. Boy, you nice. Hard

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος είναι η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει?

0: και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες? Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
0: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
2: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
3: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
4: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
5: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
6: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
7: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
8: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
9: Σε μια φιλία ένας εμπιστεύεται τον άλλον.
10: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
11: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σου λένε.
12: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
13: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
14: Σωστά.
15: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
16: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
17: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
18: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
19: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: το διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσό και λύκελί και είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματά.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.

0: Εννοείται πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
1: Παίζουμε όμορφα μαζί.
2: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
3: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά. Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
4: Λέμε παρακαλώ.
5: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
6: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό.
7: Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
8: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
9: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν.

0: είστε κακιά. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε όλοι φίλοι.
3: Υποστηρίζω το δίκαιο και όχι το άδικο.
4: Εγώ πιστεύω πως με τη συζήτηση θα τα ξαναβρούμε.
5: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
6: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
7: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
8: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι και χαρούμενες. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του, έχετε μαγικές φράσεις που λέτε ή πράξεις που μπορούμε να κάνουμε.
1: Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες?».
9: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
10: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε μου, και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
11: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
12: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
13: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
14: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι και να γελάσουμε.
15: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
16: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
17: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε «Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?».
18: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του ας πούμε στο παγκάκι και μιλάμε.
19: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω «Θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι».
20: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
21: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
22: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάτιο Γλοκ. Γεια χαρά! Τα λέμε στο επόμενο!
23: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
24: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε οι μαθητές του 4ου Γ.

0: Shine Radio, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ένα-δύο, με ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούμε καθαρά.
1: Λοιπόν, τότε, βιτάκια, είστε έτοιμα για ραδιοφωνική δράση?
3: Τι εννοείς, θα ξεκινήσει το ραδιοφωνικό μας ταξίδι?
1: Και βέβαια!
2: Τέλεια!
1: Οι μαθητές της Β1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κισόνογας Χρήστου Κέλλη ετοίμασαν μία σειρά από ραδιοφωνικές εκπομπές μόνο για εσάς.
4: Συντονιστείτε λοιπόν στη συχνότητα των μικρών μας βιβλιοξερευνήτων, οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνο και καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη μακριά από εδώ. Μακριά στην Ισπανία.
1: Όλε, όλε, όλε.
0: Έγινε ένας φοβερός και τρομερός πόλεμος. Σε μια πόλη που την έλεγαν Γκουέρνικα, έπεφταν βόμβες. Ακούγονταν σιρήνες. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν. Τότε ο ζωγράφος Πικάσο ζωγράφισε μία άσχημη ζωγραφιά. Για να δείξει την ασχήμια του πολέμου. Σε αυτή τη ζωγραφιά άλογα χλιμίντριζαν. Άνθρωποι τρόμαζαν. Και όλα ήταν μαύρα. Ευτυχώς έφυγε ο πόλεμος από αυτή τη χώρα και όλοι είναι χαρούμενοι. Τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα παιδιά γελάνε. Παίζουν τους Ινδιάνους. Η μεγάλη πάνε στη δουλειά, αλλά έχει κίνηση στον δρόμο. Και οι καμπάνες ακούν χαρούμενες.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Σύνθημα.
2: Κώδικας.
3: Επικοινωνία.
1: Φιλοσοφία.
2: Κώδικας.
3: Η γλώσσα των νέων.
4: Δεν είναι μια προσπάθεια αποφυγής κατανόησης αυτών που λέμε.
5: Είναι ένα κάλεσμα για όποιον ενδιαφέρεται να τον σπάσει, να μας κατανοήσει.
6: Ο κώδικας δεν είναι μόνο λέξεις.
7: Είναι κινήσεις, κινήματα, σκέψεις που μας πάνε μπροστά.
8: Μια καταιγίδα από ιδέες.
6: Που θα ποτίσουν τη στήρα εποχή μας.
9: Και θα δημιουργήσουν το χήμαρο που θα σπάσει το φράγμα του παλιού.
3: Του ρατσισμού.
5: Και της μυσαλλοδοξίας.
8: Κώδικας νέων.
10: Κώδικος ήλθατε!

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Vossa sexual thrasho.
2: Αρχηγείο, καλή σούπερ ήρωες. Εμείς, over.
3: Η μάχη είναι φοβερή. Γιο, μα ποιον θα έχει νικητή. Γιο, γιο.
4: Βάζα αερόστια σας εδώ. Με COVID όλους σας κολλώ.
5: Εγώ με φόβο κυβερνώ. Στα σπίτια όλους σας κρατώ.
6: Δεν μου αρέσει αυτό που είδα. Πάρτε ευθύς μια ηλακτίδα.
7: Και εγώ στέλνω αγάπη και ελπίδα.
8: Απόσταση και μοναξιά να σας κόψουν την πυριά.
9: Τηλεπαρέθω μπορεί και αγκαλιά ψηφιακή.
10: Πάχια στέλνω ενεργεία, σας βουτώ στην δυστυχία.
11: Με προπαίδεια και σπιρτάδα στέλνω αγαθά αράδα.
12: Προαριστή μόνα και ανίνα του μυαλού η ακαμψία.
13: Τέχνη και δημιουργία, έμπνευση και φαντασία.
14: Ρίχνω σ' όλους σας μιζέρια, παραλύουνε τα χέρια.
15: Γλυφιτζούρια παιδικά και στρέφει σκέψη θετικά. Σλουρπ!
16: Απέναντι σου και δίπλα σου στις πανδημίες των καημών.
17: Ρίχνω σωσίδια ελπίδας, ζωντανεύω το όνειρο.
18: Εμείς νικήσαμε.
1: Όχι!
19: Αυτό που έκανες, χαζό. Να βάλεις πρώτο το εγώ.
20: Όλοι μας νιώθουμε ασφαλείς σαν κυβερνάει το εμείς.
0: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ναι, να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άδειες του λεωφορείου. Καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
1: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
0: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
1: Και εμένα μου το κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
0: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και γυρνάει και του λέει γιατί, τι σας, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
2: Πώς μας είναι περίεργος.
0: Πάρα πολύ περίεργος. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον. Όλοι είναι με τα κινητά. Όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα. Όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια. Με αυτό το πράγμα. Τι συζήτησες να κάνεις μετά. Τσαμπουγιά καφέ βγήκες. Κάτσε στο σπίτι, μην να βίντεο κλείσει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στο
0: γυμνάσιο. Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τελείωσα τη νύχτα δημοτικού.
1: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
0: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια. Με κουμπίζα το πιδάκι. Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
1: Δεν οδηγεί πουθενά το ξύλο.
0: Και όποια να πηγαίνεις τώρα κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, παντού η αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάνε στην ομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
1: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
0: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, που έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη που βγήκαμε πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρωσόλου, τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρινη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο Κρυσκέρι, μετά να παίρνω το χρήμα να έρθουμε στο σχολείο, αλλά τρέχω πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ένας παππούς φώναζε έκθεση, λέει, γιατί τρέχετε λέει τόσο γρήγορα. Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία, δεν. Είχα χαλάσει η δικιά μας γενιά, ναι. Τελείως. Δηλαδή, που είναι, μετά από εμάς τι θα γίνεται. Άμα. Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται...
2: Τα ρομπότ.
0: Τα ρομπότ, άσα να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
1: Θα δούμε στα κομμαντήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
0: Έλατε. Να πάει να κουρευτείς και δεν σε κουρεύει η κομμόντρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
2: Να βλέπεις αμάσια παιδά.
0: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο... Όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
1: Ναι.
0: Να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να πάει να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Άλλο να φτωχνάει από το δίκτυο του μπαλκόνι. Δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
1: και τίποτα. Γλιτώνει φουλ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
1: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
0: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
2: Σκοτώνει και ζώα.
1: Τα λυπάμαι ώρες-ώρες.
2: Ναι. Και μετά τους βάζουμε.
0: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά.
1: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το, για το περιβάλλον μας.
0: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
1: Και αυτό.
2: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
0: Ναι, το χειμώνα οι πλημμύρες που φτάνει το νερό μέχρι πάνω.
1: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
0: Ναι, ευχάριστα καθόλου. Δεν περιμένεις να ακούσει ένα θετικό, α, σήμερα έγινε αυτό και αυτό, ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλο δεν δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω σου, να μην έρθει άλλος και σε χτυπήσει.
1: Είναι
0: σε
1: βιάσει. Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, να βγαίνει με βόλτες το ένα, να διασκεφτεί. Αλλά από την άλλη, τι μπορεί να το ευχαριστηθεί. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιο θα σε πειράξει, ή κάποιο θα έρθει να σου κάνει έτσι, από το τίποτα. Να σε σπρώξει. Δεν το ευχαριστιέσαι. Πάντα βγαίνει με φόβο έξω. Ότι ναι, τι θα μου τύχει και τι θα γίνει και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι.
1: Δυστυχώς είναι έτσι.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε καν το κινητό. Πιέσαμε με τα παιχνίδια μας, πιέσαμε με τους γονείς μας. Δεν είχαν το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λένε, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως ξεστατεύει, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνεις το κινητό σου μαζί, για να καταλάβει, α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί, εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο, εδώ ανέφτασε. Α, δεν το έχεις και το έχεις στο σπίτι. Και οι γονείς σου, αγώνονται, α, τι έγινε τώρα το παιδί μου, θα έφτασε, ή έρχεται σπίτι, ή θα μείνει σε κάναν φίλο, τι είσαι, είναι κάπως. Αγώνονται με το παραμικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο. Να είσαι στο σχολείο, διαβάζεις το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές, και οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
2: Ναι,
1: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
0: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς θα είναι η ανιψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
1: Ναι.
0: Και πιο πολύ η αδερφή μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε και από κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. Να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα το σχολείο.
4: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
5: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
4: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε εν δράση μας. Γεια!

Σε έναν πλανήτη, άπειρα έτη φωτός μακριά από το κέντρο του σύμπαντος, σε μια μικρή χώρα της Μεσογείου, σε μια περιοχή 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Ασπροβάτα, μια διαστημική ομάδα φανατικών με το σινεμά μαθητών, οι ραδιολογοτέχνες, θα σας παρουσιάσουν την Κυριακή 11 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ την εκπομπή με τίτλο «Η ζωή μας μια ταινία», με θέμα τι άλλο, το σινεμά. Θα θυμηθούμε μουσικές, θα περιηγηθούμε στην ιστορία, θα ακούσουμε προτιμήσεις και κριτικές. Θα σας περιμένουμε να συνταξιδέψουμε σε αυτό το μαγικό μας ταξίδι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
3: It's a danger.
4: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τι μας?
5: Jak możemy pomóc naszej planecie?
6: By recycling.
7: Με την ανακύκλωση.
8: Recyclando.
9: Recycling.
10: Getting. Donosu.
11: Για παρά.
12: Πήρε ρετσιχράρε.
13: By using less water.
14: Χαλισσό επωριάντας, ναι τετέλο, νερό.
15: Ζαν το μένω ακούω.
16: Ναι, πότε.
17: Δα σου κουβαναράκ.
18: Πριν utilizzare la mattina
19: aiuting
20: renewable
21: sources of energy
22: χρησιμο πιόντα ανανεώσιμε πηγές ενέργειας
23: usando le energie rinnovabili
24: ekolojistiyo odnavialne zrudle energy
25: Kullanabildiğiniz enerji kaynakları kullanarak.
26: Din utilizera surasör regenerable de energia.
27: By traveling in ways that are kind to nature.
28: Ταξιδεύοντας με τρόπους που σέβονται τη φύση.
29: Viaggiando in modi che sono gentili verso la natura.
30: Protogeos e traudin sposo we Zinatura.
31: Doğaya saygılı bir şekilde seyahat etmek.
32: Călătorim în moduri prietenoase cu natura.

0: çiçekler ve ağaçlar dikerek.
1: Primplantaria de florici copaci.
2: Fütetsi yorodion ki dentron.
0: Oli, mazi, prostete, rumei.
3: Tutti.
4: Insieme. Proteggiamo. La terra.
0: Kronimiz yemyem.
5: Hepinlikte dünyayı kuruyoruz.
4: Preuna proteza pamendum.
6: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
7: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της Πέμπτης Τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
8: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
7: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
8: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
7: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
8: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν ανθρώπου.
7: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
8: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
7: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
8: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
7: Πριν συνεχίσουμε θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
8: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, όπως α θετικό, α αρνητικό, β θετικό, β αρνητικό, αβ θετικό και αβ αρνητικό και θετικό. Και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το α θετικό και α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
7: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
8: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
7: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
8: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
7: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
8: Φυσικά, μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας. Όπως τη λεοδηγήτρια, ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
7: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα. Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενωριακό Κέντρο της Παναγίας Λοδηγήτριας.
9: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
10: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
11: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
12: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
7: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
8: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
7: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
13: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά
12: που πάει για αιμοδοσία και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει. Αυτός απαντάει, σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο. Και η γιαγιά λέει, εντάξει, θα έρθω αύριο.
3: Επίσης διοργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
13: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
3: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα, αλλά και για την αξία της προσφοράς.
13: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους εμπνεύσει να γίνουν και εκείνοι εθελοντές αιμοδότες.
3: Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας.
13: Και να θυμάστε, μια πράξη απλή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
3: Ίσως κάποια μέρα, όταν μεγαλώσουμε, να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε. Να είστε καλά και να θυμάστε, μια σταγόνα αίμα μπορεί να χαρίσει ζωή.

0: This was our podcast. We hope you enjoy it. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day. Reduce, reuse, recycle.
1: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαργίας.

0: πιάτη και τυρί, δοκιμάζω τακτικά.
1: Με τα αυγά μου τα βραστά,
2: το φαΐ μου συμπληρώνω.
3: Ρούχα τα αυγός.
4: Ψάρια και θαλασσινά, μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
5: Με λαδάκι ταραντίζω,
6: λίγο αλατάκι βάζω.
7: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
8: Τρως, Σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Έχω και ζυστή και αγίες.
10: Φρούτα και λαχανικά
11: τρώμε καθημερινά.
12: Δεν τζαπέρα μετά, σήκα κόψε μια ντομάτο σαλάτα.
13: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνά.
14: 1, 2, 3, 4. Διάστασης Μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
15: Και έτσι θα είμαι υγιής
16: και πολύ ταχύς.
14: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
17: Το παγόρι μου γεμάτο με ρωσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
18: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
19: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
18: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
19: Με σαλτσίτσα.
18: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
19: Ψητό.
18: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
19: Αν υπάρχει.
18: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε.
19: Και όχι, βέβαια.
18: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
19: Ναι. Μόνο αυτά.
18: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
20: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
21: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
22: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
23: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω 1000 κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
24: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά, με ότι έχει μπλοκτεί στο λαιμό μου μια σακούλα. Δεν μπορώ να κολυμπήσω.
23: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
24: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούνε στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούνε στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
23: Παιδιά, μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
25: Τώρα μπορώ να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
26: Κολυμπήνω μόλις οι κυρίτσα μου. Αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
23: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι. Πλαστικά ή ψάρι.
26: Σωστά. Τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
23: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου κυδιβαίνουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι? Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
0: Νομίζω ότι
1: να κάνουμε μια
0: υπόσχομαι κάτω τη θάλασσα και
2: η θάλασσα είναι σπίτι μας
25: και δικό σας μέλλον.
26: Δεν προστατεύετε.
23: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
0: Θάλασσα είναι ζωή.
3: Οικοκριτά.
22: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
4: Να ξέρω είναι πολύ κόλλιο.
5: Για μια βενσβήν με πες πιέντ σπιέντ.
6: Δίνια τελνιχκέντα.
27: Παμάντους έστε είναι περίκολο.
28: Πώς μπορούμε να φοβόμαστε με τι μας?
29: Jak możemy pomóc naszej planecie?
30: By recycling.
31: Με την ανακύκλωση.
32: Recyclando.
33: Recycling.
34: Getting.
35: Donosu.
36: Για παρά.
37: Pire reciclare.
38: By using less water.
39: Χρήσω επωριάντας, νετετέλο, νερό.
40: Ουζάντο μένω ακούω.
41: Μιέι, πότε.
42: Δα σουκουβαναράκ.
43: Πριν ουτιλιζάρε άμα η πουτσίνα άπα.
44: Αλλούσιν.
45: Renewab.
46: Sources of N.
47: Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
48: Usando le energie rinnovabili.
49: Ökoşistiyoruz, ondan bir haliniz rudla enerji.
50: Bilebilir enerji kaynakları kullanarak.
51: Din utilizera surasor regenerable de energia.
52: By traveling in ways that are kind to nature.
53: Taxi vevoltas με τρόπου που σέβονται τη φύση.
54: Viaggiando in modi che sono gentili verso la natura.
55: Protogioves e traudin sposop we Zadoy zinnatura.
56: Doğaya saygılı bir şekilde seyahat etmek.
57: Călătorim în moduri prietenoase cu natura.
58: By planting flowers and trees.
59: Fiteți yolor yon, kid and strong.
60: Piantando fiori
61: e alberi.
62: Săgenic fiatul e jet.
63: Si c'è clerve, anga clara di chere.
64: Prim pilantaria de flori și copaci.
65: Fiteți odor ion, kid and strong.
66: Oli, mazi, prostete, rumei.
67: Tutti.
68: Insieme, proteggiamo la terra.
69: Hronim ziemien, di razem.
70: Hepindic de dinyai kuriyoruz.
71: Preuna, proteggiam, pamendul.
22: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
72: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της πέμπτης τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
73: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
72: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
73: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά, μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
72: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
73: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν ανθρώπους.
72: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
73: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
72: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
73: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
72: Πριν συνεχίσουμε θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
73: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, όπως α θετικό, α αρνητικό, β θετικό, β αρνητικό, αβ θετικό και αβ αρνητικό και θετικό. Και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το α θετικό και α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
72: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
73: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
72: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
73: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρώδη διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
72: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
73: Φυσικά, μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας. Όπως τη λαοδηγήτρια, ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
72: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα. Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενωριακό Κέντρο της Παναγίας Λαοδηγήτριας.
0: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
1: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
2: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
3: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
72: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
73: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
72: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
4: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά που πάει για αιμοδοσία και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει? Αυτός απαντάει, σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο. Και η γιαγιά λέει, εντάξει, θα έρθω αύριο.
72: Επίσης διοργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
73: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
72: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα, αλλά και για την αξία της προσφοράς.
73: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους εμπνεύσει να γίνουν και εκείνοι εθελοντές αιμοδότες.
72: Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας.
73: Και να θυμάστε, μια πράξη απλή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
72: Ίσως κάποια μέρα, όταν μεγαλώσουμε, να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε. Να είστε καλά και να θυμάστε, μια σταγόνα αίμα μπορεί να χαρίσει ζωή.

0: Φέρεις ελευθερία ξανά.
1: Όπα, όπα, κάτσε λίγο. Ακόμα εδώ είσαι.
2: 6-7.
0: Στο like, στο Instagram, τα views είναι low. Ψάχνεις να κάνεις κάτι, αλλά το TikTok is being slow.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... Πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο.

0: Μένουμε στην ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Γεια σας παιδιά, θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
2: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
3: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
2: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
3: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
2: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
3: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
2: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
4: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
1: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
2: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
4: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
1: Εντάξει, άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
2: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
4: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
4: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
2: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
6: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
1: Τα ονόματά σας?
7: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
3: Και εγώ ο Πασχάλης.
1: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
6: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
7: Ναι.
1: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
6: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
3: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
1: Τι έγινε μετά?
3: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καθηγητές και τελείωσε το θέμα.
6: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
7: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
1: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
6: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
7: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
1: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
3: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
1: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
6: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
7: Γεια σας.
2: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
6: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Ja, het is zelfs.
1: Pardon, hoe is de porte B12?
2: Entschuldigung, waar is de gate B12?
3: Excuse me, where is gate B12?
4: Σκέψου να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις.
3: Είμαι η Αρετή.
4: Και εγώ η Κέιση.
3: Είμαστε μαθήτρες Λυκείου και μέσα από το νέο μας podcast ανακαλύπτουμε τη δύναμη της γλωσσομάθειας.
4: Πώς οι ξένες γλώσσες ανοίγουν επαγγελματικές και προσωπικές πόρτες? Πώς μας φέρουν πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς?
3: Αν θες να μάθεις, έλα μαζί μας στο podcast
5: Languages, a passport to new opportunities.
4: Μην αφήνεις τις ευκαιρίες να χαθούν στη μετάφραση.
3: Γλωσσομάθεια, το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Πόσες ώρες περνάς στο κινητό σου?
1: Πόσες φορές έχεις συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι που είδες στο Instagram ή στο TikTok?
0: Τα social media είναι άραγε φίλος ή εχθρός για τους εφήβους?
1: Είμαστε το Πόσκο του πρώτου ηλικίου πλέας
0: και σήμερα συζητάμε για τις συνέπειες και την προσφορά των social media στη ζωή των νέων.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

BSL Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών. You went to a party.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Και εγώ, European School Radio, και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Rock,
2: hip hop,
1: K-pop,
2: blues,
1: jazz. Ένας κόσμος, χιλιές μουσικές.
3: Το 5ο Γενικό Λύκειο Σερών παρουσιάζει στα πλαίσια του European School Radio μια εκπομπή με θέμα «Μουσικές του κόσμου».
1: Συντονιστείτε μαζί μας την 5η 9 Μαρτίου και ώρα 11.30 για να ξεκινήσουμε παρέα ένα απολαυστικό μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο.
3: Εσείς, τι μουσική ακούτε?

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε εντός λίγο επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: X-Internet, X-European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Μήπως έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας? Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο, μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους?
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μην μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό.
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά. Διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Άσε που όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης? Όσο και την εξοικονόμηση χρόνου, και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται σταμάτητα. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχέρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχες ξεχάσει.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία. Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
5: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
7: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
8: Συντονιστείτε στο European School Radio.
9: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω.
2: Κι εγώ, γιατί ξύπνησα με τις 6:30.
1: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7:15.
2: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
1: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θερανείο έξω από την τάξη. Περισσεύει. Hey, ποιος είσαι εσύ?
3: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφω, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας, βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες και καταφύγιο για κάποια μοντρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
1: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά, άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν ανάσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχω δει παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Θες κι εσύ?
4: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη, δεν είμαι προαύλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
3: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
5: Ήχα! Εγώ γίνηκα για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πάσες εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω! Μια φορά με κλωτσίσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα κι στη στέγη, μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά, ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
6: Εγώ μίλησα πρώτος, με κυμωλία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
2: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
1: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
7: Όχι πάλι!
8: Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς, όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς, όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες, μετράω ασφάλεια. Και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
3: Εγώ, περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
5: Μην νιάψεις μόνος σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
1: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
3: Μα περισσεύω.
6: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
3: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
5: Όχι.
6: Μας δόθηκε μία σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνούν.

0: σημείο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες. Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6.30.
1: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
0: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
2: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανίο μέσα στην τάξη. Αύριο θα γίνεται καινούργια σε μαθήτρια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: μικρό μάτα, όνειρα και φωνή. Α ζούμε όλοι μαζί σε ένα κόσμο γεμάτο γιορτή.
1: Είμαι διαφορετικός, είσαι και εσύ. Μα μαζί είμαστε δυνατοί.
2: Οι ιστορίες θα σας πούμε.
3: Ναι, έχω τις παλιές για να ακούμε.
4: Αιγιό και δράμα, μαζί να τα βρούμε.
5: Θεκό μου φανταστικούς, θα χασούμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Grand School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψαξα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενεών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίνουμε αλλού.
0: Εννοείς, όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι, πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν και να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί δεν στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο,
1: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο δάκα.
0: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
1: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίσης.
0: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
1: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
0: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλοι το γούστο μας? Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν το είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό? Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο εκοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή. Να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα, ξέρω εγώ. Δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι?
1: Έλα, σοβαρέψου! Από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε. Πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τζέντα ή κανένα ημερολόγιο. Έτσι, για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρολογείς τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως. Καθηγητής είναι ώρα. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο?
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φίλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στο χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται σε διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει, ε. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μη γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα το θυμίσει την φετινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
2: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
1: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε
3: για
1: διαφορετικά.
3: Πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα. Και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία καταφτάνουν στη γειτονιά με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν με ροκάματα στο εργοστάσιο. Και τα βράδια, στις αυλές, ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνί.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάνε ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο ανελκυστίας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!
7: Goal!

0: Τώρα όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αλλά όχι για πολύ ακόμα.
2: Οι παλιοί κάτοικοι γερνούν.
3: Γεια! Άνοιξε! Σου έφερα τα πράγματα.
2: Και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
4: Στο καλό, να προσέχεις.
1: Οι πολυκατοικίες γεμίζουν οικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
4: Να ζήσετε!
5: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
2: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
6: Παίζουμε!
1: Να λάβ!
7: Δολόζιμ! Κέντρια!
1: Ονέλωμα!
8: Παίζουμε!
1: Ιγκράγεμ!
9: Παίζουμε!
10: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
2: Τι ώρα θα βρεθούμε, οι άλλοι θα έρθουν.

0: οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Άπα, παπά, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
6: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κουλουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασε η μαθήτριά μας.
7: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της Δύσης.
8: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
9: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
10: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
9: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούργιο podcast που έχει βγει? Το
11: άκουσες?
1: Τώρα
11: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
3: Πάμε!
4: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
5: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
4: Παναγιώτη,
5: Πετρούλα,
4: τον Δημήτρη,
6: Λορέντζο,
7: τον Πασχάλη,
8: τον Άγγελο.
9: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
10: με πολλή μουσική,
11: με ποδόσφαιρο,
12: τέχνη του γκράφιτι
13: και ταξίδια στο διάστημα.
3: Απολαύστε τους!
14: Μαθητικά ραδιοφτερουγίσματα. Η πιο παιχνιδιάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κεροσκήδη. Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
3: είναι για σένα!
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου δημοτικού σχολείου Τριλόφου και οι δημοσιογράφοι του Ε2 υποδέχονται στο ραδιοφωνικό στούντιο του σχολείου μας τον Δήμαρχο Θέρμης κύριο Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε μια ευφόλιστη σύλλη συνέντευξη την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Συντονιστείτε!

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ήτανε μια φορά και ένα καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μία χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν και ως την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.

0: φύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός. Οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους. Μα κάτι τι, πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά. Τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί. Δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο θα τους κλείσουν. Ψάξαν παντού κάθε εικόνα, φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν και είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα η νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια.

ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά κι ας τρεμοσβήνει το κερί. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

0: παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος,